0: Remember, Dave Loyo is a wake better. You just need to lift them up volume no more. Paradise 98 FM, simply the best.
1: Μια μέση, fall down low field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
2: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow, λίγ πλο ρονάλτο νόμο, η χαρμαωτέ μου, τη full team, out player.
3: This man!
4: Λάμε και νόηστο μας, πάει μη λουκλό παρέτ, πέ πάει απένα.
1: Καρούτε!
4: Long number 5 June, activity see by taking FIFA World Cup spirit. Η καμλο ρόν το ποτφυλα, ο FMP FIFA World Cup πάρε.
2: Κολομπο squad πιού, βρεμ καλά βλο favorite team πλοιού, μο celebrate football το κατά.
5: Best parade float by winning big prizes. So come proud, more represent them team πλοιού.
6: You stop listening to Fan Power 99 FM.